0: καταλαβαίνει η νεότερη μου αφήσει την κατήνα πέρα, ο τεούμανι που. Η που είναι κατανατό αφήσει την κατήνα πέρα, ο τεούμανι που, μια αντιπότα είναι μακούρι. Η που είναι κατήνα, ο άπε είναι ανοά. Πάει σαν τα πανίν ρόιον, τα ρόι είναι πέν μακούρι, και το γόνα με υποχώντα να ανσουά. Και regulation, αρεπούπο το χανουάνα για ανσουά, το μανι που μου ατένα γοπίνα γόβα, και το μανι που μου act 2022.
1: Ω, κανικα παραπράνι, πατήρα ένα κινδυά σου αν, τα που είναι που τελικό.
0: Εγώ, αγιώ τι ανσουά, εκινάχει να ρένα at the admission, protection, research and permits. Και APRP, regulation 2025, αρε υποπό το γιόν, καπαχαμάνι και σας, ατιακένες, να έρουν καμένουν κατήλα με ρικέρα, μη κυρυπές. Ατιακρόβα και δυνανούν καμέ τίπα γιο, τα πιο γουαρίκη. Και αν σου αγιού, εχατήρι είπε πέλεικα, άσταλ με τού απαμάια και ένα χαίρα, αρούν να αναμακούρι, ό,τι σύνει κατήλα πέρα, ετιό μανικό.
1: Βάω! Αγώ ήταν μέρουαρα, όλοι μόνοι κορόα να είναι νο.
0: Με το άντε APRP Regulation 2025, νίμου αμεντεπίμενη με ουανσούν τελίδι και αγιού. Διάν σου αγιού, επέρουν άκη προώνα με τεπότα την εμαχούρη που κινηκατή, ο λάβει να μου αδυνάμε να υποπώ και να όπις της ακέσου και τη AG's Office.
1: Αγιού από την τεγόνα της σουα, έραγε νικα χάω και η πουκίνη που το κάνει καμενόν κατήρα, μερικέ ρε νικρίπες, μωρά ρε ρίκη, η πουκίνη το πάνε καγάγα, ακέρα χωνά νίχα άνα που χαγάω και νερα κατή, αρε που πού το γέγινε τα χαούρο και να άγκυρα, με ηρωή άρα η καβαή.
0: Ο πουκίνη πέμπρο ότι αν σουα και τη APRP Regulation αγιού, είναι τα ρόιν καμε το εκέσεις με σουα, αι καμόν τα χαγάω και πάνε νίγη τίποτα νόνετα, όγια πετήρα, να ρ.
1: Το ένα, και εσείς οι μπουκίνοι κανουάκιν τε πόμα είναι καριέλια και τε permit application form. Οι μπουκίνοι άκοι κανουάκινα, αγίχαμε τίπα είναι καένεις με αρακατή. Ωρικία ρε νικρίδες.
0: Βόμα, πόνοι και εσείς με σου αγιονουάκιν καριέλια και τε φαχάρι. Και τε research project. Αγιαρία είναι πέν εμπινανόν να αναπόμε είναι καριέλια το μανιπό. Οι μπουκίνοι καπάτα κύλια, νικαένες με τε σουα, η μάιν, ευάκινα.
1: Τενούα, τα γέννη καπαχαμάνε και τα γέννη φύση που κυρκαουρακέν και νιδεπέκιν το μανιπό. Νιμούα με ηρωία τάντο με εξέντο νικρίδες και τε να αντσόρι. Αντέγκρινι, αόι πόντε πόντε νόμετα.
0: Όι τε χάουα, καπαχαμάνι και φύση νικένε, με βάγει, λίγο ρόμο. Τα βετάνε, κανέτε πάει ροή αντέγκρινι, νικούραν με ρέη καριβιέτα. Και students, researchers, με κυρπέ, το αμεσυνανικό κυρπέ. Πουαν ρόμο με ροή αρατάντα, τα χάουν με μακόρεν κυρπέ, όι τα πιο γουαλίκη. Αγιού, αρένα βάκινα και μακουριέν καμετουάνα, μέντε να μακάινε αστούν, τελίδι και αγιού.
1: Wow! Όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα
0: μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα,
1: όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα μερούρα, όχι τα
0: μερούρα, και τη σουά η ροία, ακιάκι ήρα να μην τη σουά η ροία. Ο Αιναία, αρέσει να μην καχάω ότι τη χάινη καρκιπέ η ροία, αντί τρα γιο, η ροία να ήρετε ποτέ νόμετα. Η βουκίνη που το χάνει κανέναν, ο χάβα και να μην αρχατεί η μερικέρα. Νικήρυπε. Πριν τα χάνουμε με παπά και παγκάι, ένα μάτι να γιο, απεισίνη κατήνα τέρα, όπου είναι που πουσία με αγόρι να γοηγεί ο άμετα να έχω. Αιμορά ρίχνει να ήρε χάινη κυρυπέ. Πασινάγα τέιρεν που τώρα αναβάκι αρταουτέχα αγιού. Μακουριάνκα με το άντε σου αγιού που το γόνα τζιάνι ρορό. Η μερέναν τε ταουτέχα με τίποτα νόμετα. Τι που κίν γουαρκουάντε τα μερούα. Ότι ρηκδέκε να κόν ατέρα έκυρπε.
1: Ήραν τέπα, ό, ήραν κοχόγορα. Παπούν να γιορό ή τίπα για χάου. Πασίνε με τα τα για ηγέρα τένα συνεκρίβε. Παπούν που το κάν, ο καουά και είναι κατήρα με ρηκύρα νικρίβε. Επώνυμε να γιορά. Από το γόνα τη χαουάι. Ένα γουαρκουίρι να κοντιρικίρακι. Πριν να νουάγει την καγαμάκουρι. Αϊκά κοχόγορο. Αϊγέρα αριμενερέ και καπέιν που το κάτι τραγιό. Ένα που χωρά ανικαρή και τύπου που πάει να σε γοτάκι χαουά και κατήρα με ρηκύρα. Σάξι να κόου, ο ανακόιν. Να είναι μαντα νουαγκρέπε. Ήρια καϊνάτε, αϊκά ιδρύ.
0: Η πουκίνη νομορόμενα επανήν ρίτακι να γόντουν αφήσενη κατέινα πέρα. Ότι ο μανιπόμ την άμπα εσύ ανεμέα ογόα, γόα βανούα, γόα βανούα και νούα.
1: Αν τα ούτε μεούρι, τε ρόι, ότι τα πόμουα. Κάνταπα, αορίνα, κατέιρα μερική ερανικρίτας, ελιέιν μου ανυπάει, ανικαχάλακ, η ρόουρα. Ουατέλε τελε!

0: τις αυσίνες από νουκοί αρεχόμουρα αντί τα γελίου. Όταν γυρία πάνε κατοχάκι το γουγερά να μστώα έγκοι αρεχόμουρα να πέντε τα γελίου. Όταν γυρία πάνε από νίκηρα και μουγερά να τα ρόν να μπαους. Ελκαμέου ρομάνε. Αν και έχω καπογονάτη να διακαγώ από ούρνα τον τεμέρι, όταν γυρία πάνε σύντηνα και να γονεί να μέρι, αμουγερά από νορόγω να πέντε κατοχά βίκη. Έλα μάνε.
1: Εν, δείτε και να έχουν marketing at ppa.org.ki και τώρα πω να χωρίρα να έχουν τενάμπα ονόγω τενού άκια το γόνα νημέου άκια ισούα τενού άκια άκια το γόνα βανούα το γόνα βανούα υπουκίνη που όχαμε. Καρικέ αμμο κερά ορίχη, υπον να μκορά κακιά νέα εσύ να νικούν κυρίπες. Αρία να γονά αντίκη πάγε μπέπανε μαραβάρε νικακάκι πως σου μην αγία μακούρη κορά κορά. Αρία να πον γονά να πέμ να γανάκι τε βιλέξ ο τε μιον ρόι τε βινε βινε ρόι ο τε γιαν ρόι ο τε ρόου να κιέν τε στρες.
0: Λέρον να μπέμ πέπα ατο γυρά ο έραν κακάω παχογονά να πέμ νόρι τα γιαν μάω και πως. Υπουκίνη μακουρί, με ήρουν και τα ουτέχα, με ήρουν για business, με project, αϊ κάτι με του ανοιγά κατανοατάκι, να νόν να πετε ουγερά, να για αγίου έναν καχάουα και υπουκίμ, σαξίν αγία, υπουκίμ είναι να πετάνε business, έτσι με του ανεβαιόν να μπλέπαν κόγουρα έτσι ουγερά, τόσο καν τα για να πάγανε που, να κόγουρα να ρίγει, το γόρο μου, αϊ κάρα αν καχάουα, ναι μου αμένει πον το γόρο μου να πέρα, έτσι λίπες, τεπε τεπε και, αόα έτσι ο ανάθε. Ringa, pantai pun kau orang tu bukira. Bosinga ya, aku nak nangar kau tiada tipai roy. Lalun makuri, lalun tanya ni bisnes, lalun dorong. Aikah kau, anesur roy, anikau roy.
1: Tapi mana yang apa? Arey, kapu aku nak bukira ni pun asyik tu wanita tara. Kuna kuna ni nak kuna apa? Ibu aku nak rasa penin katik roy. Arey, edro ni katua penin tena makaina. Anikata orang aku kan mangan aikah pun rangi. Ni mati roy, anipuangan ibu kita musu.
0: Dia pun kau orang tu bukira. Kuna nangar mana? تساقط ما تساقانيكو ما أثم ما تلبس أو هذا أكي قرار ونقو نخيه وكرر وكرر.

0: Και να βέρει νεότερη με νοβισίνη κατήνα πέρα, ότι ο μανιπού. Εκπούλην κατά να το αβισίνη κατήνα πέρα, ότι ο μανιπού μοιάντε πότε έχει την μακούρη. Υπουκίν κατέι ο άπε είναι νοά. Παίρνει τα πανίν ρόιον, τα ρόιον να πένει μακούρια και το γόνε με υποχόν να νάνσουα. Και regulation, αρεβοπού το κανόνα για ανσόν, το μανιπού μου ατένα γοπίνε γόβα και το μανιπού μου act. 2022.
1: Α, κανένα παραπάνω, πατέρα, ένα νόνα και για ανσόν, τα πού είναι γκου, τελικά.
0: Εγώ, αγιο για ανσόν, εκνάγει να ρένα admission, protection, research and permits. Και APRP, regulation 2025, αρε εποπού το γιον, καπαχαμάνι και σάσα και ακένες, νέρον τα μένουν κατέιρα με ρικέρα, μη κυρυπές. Αγι αγροώ και την ανώνυτα με τυπά γιο τα πιο γουαρίχη. Διάν σου αγιού εχατηρή βεπέλικα, αστέρι με τούα παγάλια και ένα χαίρα αρούνα να μακούρι, ό,τι σύνει κατέινα πέρα, έτσι όμαν υπό.
1: Βάου! Αγώ ήταν νερού, άρα. Όλοι μου έλεγε κορώ να είναι το γονιμένοι.
0: Είμαστε το άντε APRB Regulation 2025, νίμου αμεντεπίμενη με ουανσούν τελίδικια γιο. Διάν σου αγιού, επέρουν άκη κρόουα να μεντεπότα την εμαχούρη που κινηκατή, ο λάπη είναι νουά, δυναμή να υποπώ και νόπις, δε σακιά εσπώ και τε AG's Office.
1: Αγιού που είναι τεγόνα τεσούα, έρα γενικά χάουα και υπού κινηπώ το χάνε καμενόν κατήρα, μερικέ ρε νικρύπες, μωρά ρε ρίκη, υπού κινη το πάν καγάγα, ακέρα χωλά νιχάνα που χαγάουα και νερα κατή, αρε υπού το γέγινε τα χαούρο ακινά άκυρα, με ηρωή άρα η καουαή.
0: Ον που κινη πέμπρουν ότι αν σου ακέτε APRP regulation αγιού, είναι τα ρόιν καμε πόη και εσείς με σούα, αϊκα μόντα χαγάουα και παναλή νιγή τίποτα νόμετα, όγια πετέρα, να ρόν να ηκαϊ.
1: Το ένα. Και εσείς οι μπουκοί κανουάκιν τε πόμα είναι καριέλια και τε permit application form. Οι μπουκοί άκοι κανουάκιν αγιέχαμε τίπα είναι καένεις με αρακατή. Όλοι και έρανοι κύριδες.
0: Βόμα, πόνοι και εσείς με σούα για ονουάκιν καριέλια και τε φαχάρι. Και τε research project. Αγιέρια είναι πέν εντυνανόν να πόμα είναι καριέλια το όμα νιπό. Οι μπουκοί είναι καπά τα χίλια. Οι καένεις με τε σούα. Οι μάιν εβάκινα.
1: Τε νούα. Τα γέννη καπαχαμάνε και τα γέννη φύση που κοιτάω ρακέν και είναι πέκιν το όμα νιπό. Νιμούα με ηρωία τάντοχο με εξέντοχον κύριδες και τε να αντσόρις. Αντέντρι, αόιπον τε πόντε νόμετα.
0: Όι, τε χάουα, καπαχαμάνε και φύση, νικένε, με βάγει, λίγο ρόγο ρόγο. Ραβετάνε, καμετε πάει ροή, αντέντρι, νικούραν τε ρίκα, αριγίτα. Και student, researcher, με κυρίπε, ο με συνανικούν κυρίπε. Πουάν ρόγο ρόγο με ροή, αρατάν, με παγάουν, με μακρόν κυρίπε, όι, τα πιο γαλίκη. Αγιο, αρένα βάκινα, και μακουριέν καμετουάνα, μέντε να μακάινε σουν, τε ρίκια γιο.
1: Wow! Αυτό είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που
0: είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο
1: που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που
0: Πονιέται γενικά η κυρία Ροία, ακιάκι ήρα να μην τεσουά γιο. Ο Αιναία, αρέτα γενικά χαό, τε χάινι καρκιπέ, ο αντιτήρα γιο, η ρόουρα να ήρα τεπότα νόμετα. Η βουκίνη που το χάν, κανέναν, ο χάβα κοινά να ραχατή η μερικέρα. Νικήρι. Πον τα χαμμένα η παπά και η παγκάη, ένα μάκινα γιο, απεισίνη κατέινα τέρα, όπου τε πουπουσία με αγόρι να κοίγει ο αμέτα να κο. Αιμορά ρίκι να ήρα χάινι κυρυπέ. Πασινάγα πέραν που τώρα αναβάκι αρταουτέχα αγιού. Μακουριάνκα με το άντε σου αγιού που το γόνα τζιάνα νιρόρο, η μερίναν τε ταουτέχα με τίποτα νόμετα, η πουκίν γουαρκουάν τε τα μερούα, ότι ρικδέκε, να κόν απέρα, έκυρυπε.
1: Ήραν τεπα, ό, ήραν κοχόγουρα, παπούν να γιουρό, η τεπα για χάουα, πασίνε με τα τα γέννα γύρα τένα συνεκρίβε. Παπούν που το χάν, ο χάουα και νικατήρα με ρικύρα νικρίβε, επώνυμε να γιουρά, από το γόνα τη χαουάι, ένα γουαρκού είναι να κοντι ρικράκι, πριν να νουάκι νικα χαμακούρι, αϊκά χοχόγουρου. Αϊνέγια, αριμενερέ καρικατέ, που το χάτι τραγιού. Ένα που χουρά, η καρικατή που πω, πάει να σουγουτάκι χαουά και νικατή νέπερα με ρικύρα, σαν σινακού, ο νοκόι, να είναι μόνο νουαγνέτε, η ρουγια καϊνάτε, αϊκά
0: Η πουκίνη το χωρό μου να επανήν ρίτα και να γόντνα πιστεύει κατά την απέρα ότι ο μανιπόμ είτε να μπα εσύ αν λέω γόβα, γόβα βανούα, γόβα βανούα και νούα.
1: Αν πέω την αούρη, τε ρόι, ότι τα πω μου, κάνταπα, αουρίνα, κατέιρα μερικοί έναν κυρίπες, ελιέιν μου ανυπάει όνικα χάλακ, η ρόουρα, ουατέλε τελέ!

αγίου έχουνα ανεπένει κανένα που ατόρουν τι έτανε. Ο τεστάνου διέρωπεν έχουνα αν improve και νικαρό η ρουαρίκη με του ατουάν τεσμένες υποκίν τα κατεϊτέι. Υποκίν να μιλούν ρόν ο εποπούν αρόιν καί ροχόν κυριαγαρίνα και να τάχει να ράνα έδιερ μίξτρο. Κυριαγαρίνα αϊκαία και άκη κονά αν καπούν ανάκιν τεγανάκι με τεσμένες υποκίν κακορακοράν με τουάν τεπουρίκ. Αρέγιν ροϊρέι αρούν καπούν ανάκι για υποκίν κοέτε στα κατεϊτέι να κονναρι ενώ ατανάκι τα για να τάμε μετάνο μεν απερνό ξενανικού. Καβάρα ανα main office, τες ενημέρα βαϊτάπον τα χρόνα. Και εντρεπον να χον ισουάνε με αυτοβάνα ουόνο ουατενούα αυτοβάνα και μέρη να χον info at tacl.com.ki. Υπουκίν πανινήν τόμορα.

0: Μπα ο Ναρίνι να μένει ένα πορρό η Waterphone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπα η κοβόνα. Στα τρίπο ον. Ω τε πόκι. Η βουκίνη καρινέ μου. Είτε πορρό.
0: Τε πορρό είναι τε πονίνα. Ω τε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωίνς ο νόα τε κικαπάις. Α ω τε ταρά τε νουα τε κικαπάις. Μιμέ ω τε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κικαπάις. Ο νόα τε ταρά ο νόα τε κικαπάις. Ω ει τε πίνε το γόνα τε ταρά ο νόα τε κικαπάις.
2: Είμαι τε ροίδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ο. Κουάιτε ο με ουέα. Κουάιτε τε ρίγα.
3: 好，我哋咪在弄啦，用 Melody FM 一零八 nine， 啊，来台湾个，哎，本市的比咩，我哋咪在收入波来多哇，哎，今日搞点过点波来哇，那边地阿朋友，啊，阿呢，是那话，今日边个讲南马，我哋刚刚不晓得咩天那种 program， 明个难哟，是那，个个哩个个谈话在台湾啊，那个一谈弄啦，你把那尼给的 Melody， 也伊在讲那个把那，哎，没有。Και τα κανάκο πανά αέρα καλιόν πανά με ούρια FM 1.9. Αρε να μόνα και νίτηραν ρουάι ουαντήγα από ngέι, ρουάι ουανσούν ουαντήγα ουαπή με ονόουα. Τα κανάκο πανά αιώ, αρε ένα κορόβα και μεν τα πάιρικ σκουία. Αρε πονι πέρογά και μεν τα ανακαμπάνα τε ταουτέκα, πεπερίκι νέτσου εκλήμιτσιτ και τε πιεν νέο. Πανένιν... Takana ko pa na era kayo, kukunan ka pa nina, ni kanuan te live, ari na korawaki, men te pairikis kuya, na kunitiran duwaywa, te nga pangyay. Kamra pa, awa na mayroon te si iyo, PPA.
0: Kata yang orang ini kokong orang, orang ini kakak meta aku kan mana ya pun ini sini ya.
1: Tunggu lah naibu aku nana kanu ada misi ada nak orang yang tadi ane pun tika po iru yari rina aku.
2: Nyumu an mairu ya tadi primary school. Negara ku ha, iri ya kena jita ikat nana senior secondary school. Ayo orang kokong orang, orang ini kakak meta aku. Arun naga kapu iri ya kali. What bang bang?
0: Oh seksi ngaya maipun karuto na. Ari pun nana kakak tau roi me anak kanu ada mother ministry. Misi, nrona kiru ya ana SOEs. Always contractors yang misi. Me anak project tak ya me na ya. Origi, Ipun Pismaya Kia Ometa, Nakon Nana Services Mise, Me Ana Eso Wiso Projector in Oroyan Tayan.
2: Awai contractors, atiamin na nadayan na natarerua ang bota kina maguri. Ako tangira ki, at misi. Awan na project, atiamin na ikana. Ay ka akakawa ki roong sa bota ang damata.
0: Ningay no, tatayan. Awai na puwa ki yan.
4: Ladies and gentlemen!
1: Ayo bang insin yang kita misi engineering day. Ebon pakar roy debong wabi mana nawa nakon wabi nono one soon. Wawa tenga wabi nono wa. Ige na buka meruwa kiyay. Debayrik square. Ani metakukin na gira ng live streaming. Nana page PBA. Ani bang nana page lang kita misi. Ayo am tayo tapotan nam tang kiyara kumira yon talawa. Roman debayrik square. Gira kumira sila kuna kilibas. Ayo am tayo. Metakukin na ng social media. Pandit tayo. Ani nang tere tere yay. Aru ni kakawa ni sumaga niya yung sinya. Ibukin na pala kilibas. Aki yan lang muta. Kilibas. Patiyada, ara kay Bana. Hindi ka nabi ayo. Yaman! Yaman man!

0: Όταν ήταν παγωναρίνη να μένουν από ροϊ, Waterfall, Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τσουίκοβον, ο Ατεφόκη, η Βουκίνη Καρινέμ, είτε πω ροϊ.
0: Τε πω ροϊ, είτε πω γίνα, ο Ατεταρά, το γόνα τε κλικαπάει. Τε νου Ατεταρά, το γόνα, χωρίς ο νόα τε κλικαπάει. Α, ο Ατεταρά, τε νου τε κλικαπάει. Νιμέ ο Ατεταρά, το γόνα τε κλικαπάει. Ο νόα τε ταρά, τε νου τε κλικαπάει. Βανού Ατεταρά, ο νόα τε κλικαπάει. Ω, είτε πίνε το γόνα τε ταρά, βανού τε κλικαπάει.
2: Είμαι τε ροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κονα ουέα, κουάιτε τέρικα, μόζεφο.
0: Κορνάιν τε να μαχαίνα, ου απούιτε τα ρά, ο νόα ανακίκα πάει. Τε ναι πούιτε τα ρά, τε πούιμο ο νόα ανακίκα πάει. Όνι με πούιτε τα ρά, τε πούιμε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπάντεου, κομπάντεου, κομπάντεου, μόζεφο.
0: Τε με πάντονε, εσένε τα είναι κορνάιν, ένα τα ουάτι, ου απούιμε ρέωα τε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέλ τα γεν σου αναχωγέλ.
2: Γεια μάνι!

0: να φέρει νεούρι με νόφιση είναι κατήνα πέρα, ότι ούμαν υπού. Υπού που είναι καταναλωτό, ότι είναι κατήνα πέρα, ότι ούμαν υπού, μια αντεπότα και νεμακούρι. Υπού που είναι κατήνα, ο άπε είναι ανοά. Παίρνουν τα πανίν ρόιον, τα ρόι είναι πέν μακούρια και το γόνα με υποχόν να ανάνσουα. Και regulation, αριβοπό το χανουάνα για ανσουόν, το μανιπό μου ατενά γοπιμε γόβα και το μανιπό μου act 2022.
1: Α, κάνει καπαρά πέρα, ανή. Πατήρα, έναν όνα κινητή ανσουά, ανή. Τα πού, έναν πού, τελικό.
0: Έχω όβα. Αγιώ ότι ανσουά, έκινα και να ρένα at the admission, protection, research and permit. Και APRP, regulation 2025, άρα, εφόσον το Ιωάν καπαχαμάνει και σάσα και ακαίνε, να έρουν τα μένουν κατέιρα με ρικέρα, μη κυρίπε. Αφιά χρώμα και την ανώνει τα μετρήπα γιο, τα πιο γουαρίκη. Τι αν σου αγιού, εχατηρή πεπέλια, είχα άσταλη με του απαγάλια και ένα χαίρα, αρούν να αναμακούρι, ό,τι είναι κατέιρα πέρα, έτσι όμαν υπό.
1: Wow! Αγόη τα μέρουα, όλοι μου είναι κορό ανάνε, δεν έχουν νύχτα.
0: Με το άντε APRB Regulation 2025 νίμουα με εντεπίμενε με ονσούν τελίδι και γιου. Τι αν σου αγιού, επέρουμε άκη χρόνα με εντεπότα την εμακούρη που κίνει κατή, ο λάπη είναι μου αδυναμε να υποπώ και να όπις της ακιάς που ακείτε AG's Office.
1: Αγιού από εντεπώ να δεις σου αέραγινε καχάω και υπουκίνε που το κάνει καμενόν κατήρα με ρικέρα νικρύπες. Μωρά αραρίκη υπουκίνε το πάν καγάγα. Ακέρα κονά νιχάνα που καχάω και νερακατή. Αρε που το γέιδα τα χαούρο ακίνα άκυρα. Με ηλοί άρα η καβαή.
0: Ο υπουκίνε πέμπρο ότι αν σου ακέτε APRP regulation αγιού είναι τα γουάιν καμε το εκέσεις με σούα. Αϊκά μόνο τα καχάω και παναρία είναι ηγή τίποτα νόμετα όγια πετέρα να ρον να ηκαεί.
1: Το ένα. Και εσείς οι υπουργοί κανουάκιν τε πόμα νεκαριέλια και τε permit application form. Οι υπουργοί άκοι κανουάκινα αγίχαμε τίπα είναι κανείς με αρακατή. Ωρη κέρα είναι κύριε πες.
0: Βόμα, πόνοι και εσείς με σου αγιονουάκιν καριέλια και τε φαχάρι. Και τε research project. Αγιαρία είναι πέν εμπινανούν να αναπόμε νεκαριέλια το όμα νεπό. Υπουργοί καπά τα κύλια. Νεκαίνες με τε σου αγιμάιν ευάκινα.
1: Τενούα. Τα γιάνε καπαχαμάνε και τα γιάνε φύση που κοιτά ουρακέν και νεδιάκιν το όμα νεπό. Νεμούα με ηρωία τάντοκο με εξέντοκο κύριε πες και τε να τσόρις. Αντέντερι, αόι πουντεβούτ, νόμετα.
0: Αόι τεχάουα, καπαγαμάνι και φύση, νικένι, με βάγει, νίκο ρομορό. Ραβετάνε, κανέτε πάει ρε, αντέντερι, νικούραν λέει, καριβιέτα. Και student, researchers, με κυρίπε, ο με συνανικούν κυρίπε. Πουάν ρομορό με ρε, αραντάν, πεπαγάου, με μακορών κυρίπε, αόι τα πιο γαλλική. Αγιού, αρεναβάκι, να και μακουριένε τα μετουάνα, μέντε να μακάει να σουν, τελίκια γιού.
1: Wow! Αού είτε με ρούρα, αού είτε ρίρα. Αγία, αρε κατέβαινε από έναν γενικά χάβο και τον ρούαν.
0: Μα κουριέν είχαμε το άνσο, αν το μανιπό μου, όταν αγώ πει με εγώ, αν η κοτάκι με χανουάν και άνσο. Αρε έσαν η μανιλιάκι, ένα πονιπό, αγατή με το άν, τα μενούαν τα χάβο και είναι νοκαουάν, να ρεχατή με ρικέρα νικρυπέ. Νικοτάκι, με πάει νικρυπέ σε γά, αχάβο και είναι και το μανιπό. Πάνατη με το ανημένο, ο νέκι πουα, η βουκία τη ρορο, αρε ετέπελ την κυράκι.
1: Α τυρά τυρ γενικά και τη σουά, κανάλι να πασάκι ήρ
0: Πονιέται γενικά και τη σουά η ροία, ακιάκι ήρα να μείνετε σουά γιο. Ο Αϊναία, αρέτα γενικά χαό και τεχάινη καρκιπέ γιο, αντίτρα γιο, γιο, ουρα να ήρετε ποτέ νόμετα. Η βουκίνη που το χάν, ενώ ο χαβακίνα με ραχατή με ρικέρα, μη κύριπε. Πον τα χάν με νέα παπά και παγκάι, ενώ μάκινα γιο, απεισίνη κατέινα τέρα, όπου είναι τεπούπουσια με όρι να κολλιώ αμέσα να κολλ. Αϊμορά ραβίκι να ήρα χάινη κύριπε. Πασινά να πέρανε που τώρα αναβάκι αρταουτέχα αγιού. Μακουριάνκα με το άντε σου αγιού φων το γόνα τιάνανι ρορό. Ημερίναν τα ουτέχα με τίποτα νόμετα. Τι που κίν μουαρκουάντε τα μερούα. Ότι ρικδέκε να κόν ατέρα έκυρυπες.
1: Ήραν καπά, ό, ήραν κοχόγουρα. Παπον να γιουρώ, είτε παγιά χαχάω, πασίνε με ατάτα για ηγαίρα, τι είναι συνεκρίβε. Παπον που το καν, ακάω και νεκατήρα, μερικήρα νεκρίβε, επώνυμε να γιουρώ. Από το γουάνα τη χαβάη, ένα γουαρκό είναι να χοντρικήρακι, πριν έναν ουάγινη καχαμάχουρη, αϊκά κοχόγουρο. Αϊγαία, αρε με νερέ καρικατέ, είναι που το κάτι τραγιό. Ένα που χωρά, είναι καρικατή που πόκ, παίρνει ένα σοβοτάκι, χαχάω και νεκατή, να παρα μερικήρα, σαν συνακόου, ανακόιν, να είναι μάντα νουαγκρέπε, ηρουία καϊνάτα, αϊκά γκρέπε.
0: Η πουκίν το μωρό μου να επανήν ρίτα και να γόνω απεσένει κατέλινα πέρα. Ότι ο μανιπόμ είτε να μπα εσύ αν είμαι γόβα, γόβα βανούα, γόβα βανούα και νούα.
1: Αν τα ούτε μεούρι, τε ρόι, ότι τα πω μου, κάνταπα, αουρίνα, κατέλινα μερική έναν κρύπες, ελιέιν μου ανυπάει, όνικα χάλακ, η ρόουρα, ουατέλε τελέ.